Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

CRS. Γράφει στο ραδιοφωνό σου. You are my reason to live.

0: Παίζουμε τις κορυφαίες δεκαετίες. Παίζουμε τις κορυφαίες επιτυχίες.
1: DRSFM.
0: Συντονίσου μαζί του.

0: Παίζουμε τις κορυφαίες δεκαετίες. Παίζουμε τις κορυφαίες επιτυχίες.
1: DRSFM.
0: Συντονίσου μαζί του.

DRSFM

DRS. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.

0: Παίζουμε τις κορυφαίες δεκαετίες. Παίζουμε τις κορυφαίες επιτυχίες.
1: DRS FM.
0: Συντονίσου μαζί του.
2: When the chimes end, just try.

DRS. DRS. On Tuesday. DRS. This is another day. Καλημέρα στο DRS. Ξυπνήστε. Καλημέρα στον DRS. Music talking to you. Wake up. Wake up. Καλημέρα στον DRS. Κάθε μέρα. Καλημέρα στο δικό σας σταθμό.

Άκου DRS. Νιώσε όσε DRS. Ζήσε στο ρυθμό της καλύτερης μουσικής. DRS RDS 95,3. 95,3.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS RDS 95,3.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

0: DRS. DRS on Tuesday. Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
1: Χρειάζονται δύο λέξεις για να έχεις ζεστό χώρο, οικονομική θέρμανση, σωστή απόδοση και όμορφη αισθητική. Energy House. Ενεργειακά τζάκια και σόμπες, τζάκια καλοριφέρ, ψυσταριές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιλέξτε από τις καλύτερες εταιρείες την ενεργειακή συσκευή που σας ταιριάζει. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την τοποθέτηση. Energy House Μινάς Καλογεράκης. Energy House. Με δύο λέξεις, όσα χρειάζεσαι.
2: Θα μας βρείτε Αστρινάκη Κωνσταντίνου 4 Πατέλες. Τηλέφωνο 2810-310-223.
3: And now, the best mix of music all day.
4: DRS FM 95.3.
0: This is another day. Καλημέρα στον DRS. Ξυπνήστε. Καλημέρα στον DRS. Music talking to you. Wake up. Wake up! Καλημέρα στον DRS. Κάθε μέρα, καλημέρα στο δικό σας σταθμό.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

0: DRS. DRS. On Tuesday. Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25077 και 697-2288-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
1: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
2: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
1: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
2: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
1: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
2: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
1: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στον Μάρκο Γλου να φτιάξει τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
2: Δεν μου λέρε, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα.
1: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
3: Μάρκο Γλου, η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
4: Μάρκο Γλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
5: Ξέχνιασε με τους λογαριασμούς σου. Τώρα πληρώνεις τα πάντα σε ένα σημείο. Εξοφλείς κάθε είδος οφειλής με κάρτα ή της μετρητής. Μεταφέρεις χρήματα εύκολα και γρήγορα σε τραπεζικούς λογαριασμούς παγκοσμίως χωρίς υπέρογγες χρεώσεις. Στο ιδιωτικό ΚΕΠ Ηρακλείου Κονδυλάκη 25 κάνεις τη ζωή σου πιο εύκολη, χωρίς βιασύνη και δίχως ουρές και ταμεία. Σε περιμένουμε από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στην Κονδυλάκη 25. Έλα σήμερα, δες πόσο εύκολη μπορεί να γίνει η καθημερινότητά σου.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
10: Εσύ, γιαγιά, ακούς?
9: Ε, τι είπες?
10: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
11: Τώρα με ακούς?
9: Πολύ καλά, παιδί μου, πολύ καλά.
12: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
13: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
14: And now, the best mix of music all day.
15: DRS FM 95.3.
16: Καλημέρα στον DRS.

0: DRS. DRS. On Tuesday.
1: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινίζεις και θες να φτάσεις ψηλά.
2: Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης. Ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης. Απέναντι από το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946 50 56 52. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
3: 1965. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965... Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
4: 30 χρόνια γεμάτα γεύση. Τα σάντουιτς της premium σειράς της Fresh Snack συνεχίζουν πιο νόστιμα από ποτέ. Το κλασικό που έγινε λατρεία σε premium value for money επιλογές. Σάντουιτς special, γαλοπούλα, κοτόπουλο, αραβική πίτα με κοτόγυρο και τώρα νέο ανανεωμένο κρουασάν γαλοπούλα. Μόνο από τη Fresh Snack. 30 χρόνια, μια δαγκονιά μπροστά.
5: Θέλεις ένα αυτοκίνητο με μεγαλύτερη αυτονομία και μηδενικούς συμβιβασμούς. Θέλεις το νέο MG HS Plug-in Hybrid Plus. Με αυτονομία έως 1.065 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση. 272 ύπους, 7 χρόνια εγγύηση, μηδενικό εταιρικό φόρο και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 32.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε ένα test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
6: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
7: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
6: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα. Φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τη λιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
7: Μπαίνουμε λοιπόν.
6: Μπήκαμε.
8: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
6: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
9: Και τώρα, actually, το τραγούδι της εβδομάδας στον DRS.
10: Ο DRS FM παρουσιάζει.

0: Now, the best mix of music all day.
1: DRS-FM 95.3.
2: This is another day. Καλημέρα στον DRS. Ξυπνήστε. Καλημέρα στον DRS. Music talking to you. Wake up, wake up. Καλημέρα στον DRS. Κάθε μέρα, καλημέρα στο δικό σας σταθμό.

DRS FM. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην δίσκο μουσική.

0: DRS on Tuesday.
1: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες?
2: Όχι, πήγα σε γραφείο.
1: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
2: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια. Η χοχλή είναι.
1: Η χοχλή αυτή? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
2: Ναι, είναι.
1: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντοχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
3: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές. Ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
4: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
5: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι? Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
6: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
7: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
6: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-203355.
8: Δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Χρειάζονται δύο λέξεις για να έχεις ζεστό χώρο, οικονομική θέρμανση, σωστή απόδοση και όμορφη αισθητική. Energy House. Ενεργειακά τζάκια και σόμπες, τζάκια καλοριφέρ, ψυσταριές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιλέξτε από τις καλύτερες εταιρείες την ενεργειακή συσκευή που σας ταιριάζει. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την τοποθέτηση. Energy House, Μινάς Καλογεράκης. Energy House. Με δύο λέξεις, όσα χρειάζεσαι.
13: Θα μας βρείτε Αστρινάκη Κωνσταντίνου 4, Πατέλες. Τηλέφωνο 2810-310-223.
14: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Λέο extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στυλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
15: And now, the best mix of music all day.
16: DRS FM 95.3.
4: Καλημέρα στον DRS.
17: We like the music, we like.

DRS FM. Το νούμερο ένα. Το νούμερο ένα μουσικό ραδιόφωνο στην δίσκο μουσική.

0: DRS on Tuesday.
1: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-2288-200. Level Tech Κριτσοτάκης ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
2: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
3: Εσύ, γιαγιά, ακούς.
2: Τι είπες?
3: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
4: Τώρα με ακούς?
2: Πολύ καλά, παιδί μου. Πολύ καλά.
5: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας 3Sound σε Ελλάδα και Κύπρο.
6: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
7: Mr.Granazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο Mr.Granazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
5: Mr.Granazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις σκούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
7: Mr.Granazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
5: Mr.Granazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
8: 30 χρόνια Fresh Snack. Με 30% περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Λαχταριστό, γιγαντιαίο κρουασάν Choco Big από τη Fresh Snack. Η έκπληξη που λιώνει στο στόμα. 30 χρόνια Fresh Snack. Γιορτάζουμε με περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας το ανταποδίδουμε γλυκά.
9: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
10: Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Ηροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός, έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810-2896-95.
11: DRS FM 95.3.
12: Για τις επόμενες δύο ώρες τη μουσική θα επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
13: Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Λίγο μετά τις 10 εδώ στον DRS 95.3. Πάμε μουσικά και αυτό το πρωινό.

Άκου DRS. Νιώσε σε DRS. Ζήσε στο ρυθμό της καλύτερης μουσικής. DRS. RDS 95,3. 95,3.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: Οι επιλογές εδώ στον DRS συνεχίζονται. Πάμε παρέα για αυτό το πρωινό, όπως πάντα, Δευτέρας και Παρασκευή. Μένετε μαζί μας.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: DRS. DRS. On Tuesday.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
1: Αλήθεια? Και για στολισμό?
2: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
1: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
2: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
3: Για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι με όλες σου τις αισθήσεις, στην Peugeot δημιουργήσαμε το SUV της επόμενης γενιάς. Το νέο Peugeot 3008 είναι εδώ. Σε εκδόσεις hybrid, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με 680 χιλιόμετρα αυτονομία. Οδηγήστε το σήμερα στις εκθέσεις Peugeot.
4: Τηλέμαχος ΑΕ, 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
5: Έλεος με το γυμναστήριό μου. Περιμένω για διάδρομο, περιμένω για τα όργανα, ψάχνω να βρω τον γυμναστή.
6: Σταμάτα να περιμένεις και έλα στο Training Temple. Μιλάμε για exclusive προπόνηση. Personal και mini group 2 ατόμων.
5: Χωρίς αναμονή.
6: Αναμονή? Τι αναμονή, αφού σου λέω ένας χώρος ολόκληρος δικό σου. Και ο γυμναστής πάει στο ρυθμό σου.
5: Τότε έρχομαι.
6: Training Temple, ο προπονητικός ναός σου. Πάροδος Χριστομιχάλη Ξυλούρη 75, τηλέφωνο 697-2021-391.
7: Σενάτους, ο άνθρωπός μας.
8: Για την ασφάλεια ζωής και υγείας. Για την ασφάλεια αυτοκινήτου και επιχείρησης κατά παντός κινδύνου.
7: propertymarket.gr. Για την πώληση, την διαχείριση και την ενέργεια του ακινήτου μας.
8: Η Senatus Ασφάλειες και η Property Market μας συμφέρουν και είναι δίπλα μας σε 32 πόλεις στην Ελλάδα.
7: Senatus, ο άνθρωπός μας.
9: And now, the best mix of music all day.
10: DRS FM 95.3.
0: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
11: Κάνουμε επιστροφή μετά το διαφημιστικό break. Είμαστε εδώ, πρωινό στον DRS. Γιάννης Τζανετής, πάμε μουσικά με τα αγαπημένα του χθες.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 πριν τις 11 οι επιλογές είναι στον DRS. Όλες οι επιλογές παίζουν δυνατά. Μένετε μαζί μας.
2: Clap your hands everybody if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

0: DRS. DRS. On Tuesday. Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Ηροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός, έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810 2896 95.
1: 30 χρόνια γεμάτα γεύση. Τα σάντουιτς της premium σειράς της Fresh Snack συνεχίζουν πιο νόστιμα από ποτέ. Το κλασικό που έγινε λατρεία σε premium value for money επιλογές. Σάντουιτς special, γαλοπούλα, κοτόπουλο, αραβική πίτα με κοτόγυρο και τώρα νέο ανανεωμένο κρουασάν γαλοπούλα. Μόνο από τη Fresh Snack. 30 χρόνια, μια δαγκονιά μπροστά.
2: 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 311 513. Βαμβάκος, από το 1965 πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810 28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
3: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω, συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810 371 361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
4: Έτσι παιδί μου πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
5: Εσύ γιαγιά ακούς?
4: Τι είπες?
5: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
6: Τώρα με ακούς?
4: Πολύ καλά παιδί μου, πολύ καλά.
1: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
7: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 286 686.
8: And now the best mix of music all day.
9: DRS FM 95.3.
1: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
10: Εδώ είμαστε και πάλι μετά το μικρό διαφημιστικό break, λίγο μετά τις 11. Καλημέρα, πιανίστε. Γιάννης Τζανετής παίζει για εσάς τα αγαπημένα των 80s αλλά και 90s.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 μετά τις 11 είμαστε εδώ. DRS 953 και αυτό το πρωινό. Μην ξεχνάτε, οι επιλογές σας παίζουν εδώ.

0: DRS. DRS on Tuesday.
1: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες.
2: Yeah.
1: Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
2: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
1: Τι λες, αφεντικό. Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
2: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
1: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
2: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
1: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στον Μάρκο Γλου να φτιάξει τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
2: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στον Μάρκο Γλου τώρα.
1: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
3: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
4: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
5: Θέλεις ένα αυτοκίνητο με μεγαλύτερη αυτονομία και μηδενικούς συμβιβασμούς? Θέλεις το νέο MG HS Plug-in Hybrid Plus. Με αυτονομία έως 1065 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση. 272 ύπους, 7 χρόνια εγγύηση, μηδενικό εταιρικό φόρο και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 32.900 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε ένα test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71 έως 2.
6: Άσε ρε φίλε, τα έχω παίξει. Έφυγε η Μαρία σε σεμινάριο και μου είχε αφήσει τα παιδιά.
7: Και πού είναι τώρα?
6: Μέσα. Άνοιξε και δες.
8: Ρε εσύ Αριστίδη, τι πόρτες είναι αυτές?
6: Τι πόρτες?
8: Δεν ακούγεται τίποτα. Μουσική απ' τη μια, γαλήνη απ' την άλλη.
6: Είδες, δεν είναι τυχαία επιλογή. Σέρτο πόρτα. Όχι, Θανάση, μην την κλείνεις εντελώς. Θέλω να ακούω, μην κάνουν καμιά ζημιά.
8: Τεχνογνωσία, αισθητική, αντοχή. Ποτέ πριν η ποιότητα δεν ήταν τόσο εγγυημένη.
9: Για πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και θωρακισμένες, σκεφτείτε Σέρτο Πόρτα.
8: Σέρτο Πόρτα. Υποδεχτείτε την πρωτοπορία στο χώρο σας, γιατί στη Σέρτο Πόρτα αλλάζουμε το χρώμα ή την επένδυση της θωρακισμένης πόρτας σας και την επισκευάζουμε χωρίς να βγει καθόλου από τη θέση της.
9: Σέρτο Πόρτα. Οι μόνες πιστοποιημένες με ISO. Θα μας βρείτε στην Παρασκευοπούλου 57 Ατσαλένιο, στο τηλέφωνο 2810-238-698 και στο www.serto.gr.
8: Γι' αυτό, περί πόρτας, μόνο Σέρτο Πόρτα.
10: Χρόνια τώρα έχουμε καταφέρει να δαμάσουμε το μέταλλο, να του δώσουμε σχήμα και άποψη. Τέχνη που γίνεται έργο ζωής.
11: Μεταλλικές κατασκευές Βαγγέλης Καραπάς.
10: Πατάρια, σκάλες, πόρτες, κάγκελα άψογης αισθητικής.
11: Ρολά και γκαραζόπορτες για απόλυτη ασφάλεια.
10: Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις καταστημάτων.
11: Μεταλλικές κατασκευές Βαγγέλης Καραπάς. Τηλέφωνα 2810-255-963 και 697-2-831-486.
10: Κάνουμε τη διαφορά σε κάθε σας ανάγκη.
12: Ξέχνιασε με τους λογαριασμούς σου. Τώρα πληρώνεις τα πάντα σε ένα σημείο. Εξοφλείς κάθε είδος οφειλής με κάρτα ή της μετρητής. Μεταφέρεις χρήματα εύκολα και γρήγορα σε τραπεζικούς λογαριασμούς παγκοσμίως χωρίς υπέρογγες χρεώσεις. Στο ιδιωτικό κέπι Ηρακλείου Κονδυλάκη 25 κάνεις τη ζωή σου πιο εύκολη, χωρίς βιασύνη και δίχως ουρές και ταμεία. Σε περιμένουμε από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στην Κονδυλάκη 25. Έλα σήμερα, δες πόσο εύκολη μπορεί να γίνει η καθημερινότητά σου.
13: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
14: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
15: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
16: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
15: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31 στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815 20 33 55.
7: Χρειάζονται δύο λέξεις για να έχεις ζεστό χώρο, οικονομική θέρμανση, σωστή απόδοση και όμορφη αισθητική. Energy House. Ενεργειακά τζάκια και σόμπες, τζάκια καλοριφέρ, ψυσταριές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιλέξτε από τις καλύτερες εταιρείες την ενεργειακή συσκευή που σας ταιριάζει. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την τοποθέτηση. Energy House Μινάς Καλογεράκης. Energy House. Με δύο λέξεις, όσα χρειάζεσαι.
17: Θα μας βρείτε Αστρινάκη Κωνσταντίνου 4 Πατέλες. Τηλέφωνο 2810-310-223.
18: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Λέο extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στυλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
19: And now, the best mix of music all day.
20: DRS FM 95.3.
21: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
22: Επιστρέψαμε με τις επιλογές σας όπως πάντα. Πάμε για το επόμενο μισάωρο, τα αγαπημένα. Όπως εσείς ξέρετε, αυτά που ζητάτε. 80s, 90s στον DRS.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 λεπτά μας χωριζούν πριν τις 12. Πάντα οι επιλογές σας από τα 80s αλλά και 90s. DRS και Γιάννης Τζανετής κοντά σας.

Πάμε να κλείσουμε για αυτό το πρωινό, πάντα με τις αγαπημένες επιλογές σας. Για τη συνέχεια έρχεται η Μαρία Λευτεράκη, ως και της Μία. Μένετε μαζί μας και για τη συνέχεια.

0: DRS. DRS. On Tuesday.
1: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινήσεις και θες να φτάσεις ψηλά.
2: Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης. Ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης, απέναντι από το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946 5056 52. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
3: Έλεος με το γυμναστήριό μου. Περιμένω για διάδρομο, περιμένω για τα όργανα. Ψάχνω να βρω τον γυμναστή.
4: Σταμάτα να περιμένεις και έλα στο Training Temple. Μιλάμε για exclusive προπόνηση. Personal και mini group 2 ατόμων.
3: Χωρίς αναμονή.
4: Αναμονή. Τι αναμονή, αφού σου λέω ένας χώρος ολόκληρος δικό σου. Και ο γυμναστής πάει στο ρυθμό σου.
3: Τότε έρχομαι.
4: Training Temple. Ο προπονητικός ναός σου. Πάροδος Χριστομιχάλη Ξυλούρη 75. Τηλέφωνο 697 2021 391.
5: Πού πας αγάπη μου, κυριακάτικα έτσι κουστούμαρισμένος?
6: Πού να πηγαίνω βρε μωρό μου? Το αμάξι πάω να πλύνω.
5: Κυριακή απόγευμα?
6: Μα πάω στο Let's Wash μωρό μου. Το Let's Wash είναι ανοιχτό κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο.
5: Και δεν μου λες βρε Καζανόβα, με το καλό σου το κουστούμι θα πλύνεις το αυτοκίνητο?
6: Μα χαρά μου, στο Let's Wash το πλύσιμο γίνεται εύκολα, χωρίς να λερωθείς και γρήγορα. Σε 10 λεπτά θα είμαι πίσω. Άσε που σκεφτόμουν μετά το οικονομικό πλήσιμο να σε πάρω με το καθαρό μου το αυτοκινητάκι να πάμε να πιούμε ένα ποτάκι, ε, τι λες?
5: Άντε, με πείσες. Και πού θα πας, στο Let's Go στην Αμουδάρα ή στην Αλικαρνασσό?
6: Οπα, οπα. Και πού ξέρεις εσύ που έχει Let's Wash?
5: Μου νομίζεις βρε χαζούλη ότι πλένω τόσο καιρό το δικό μου αυτοκίνητο?
7: Let's Wash. Στην Αμουδάρα, πίσω από το νέο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, πρώην Carrefour. Και στην Αλικαρνασσό, δίπλα στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη.
6: Let's Wash. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο και τις Κυριακές και τις Αργίες, για να πλένετε το αγαπημένο σας όχημα, όποτε εσείς θέλετε.
8: Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Η Ροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός, έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810 2896 95.
6: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
5: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
6: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τη λιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
5: Μπαίνουμε λοιπόν.
6: Μπήκαμε.
9: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
6: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
10: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810 25077 και 697 2288 200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
11: 30 χρόνια Fresh Snack. Με 30% περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Λαχταριστό, γιγαντιαίο κρουασάν Choco Big από τη Fresh Snack. Η έκπληξη που λιώνει στο στόμα. 30 χρόνια Fresh Snack. Γιορτάζουμε με περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας το ανταποδίδουμε γλυκά.
12: And now, the best mix of music all day.
13: DRS FM 95.3.
14: Για την επόμενη ώρα, η Μαρία Ελευθεράκη στον DRS.
15: Και για άλλο ένα πρωινό είμαστε μαζί εδώ στους 95,3 στο DRS με τη Μαρία Ελευθεράκη για το επόμενο ημίωρο.

Ένα τέταρτο μετά τις 12 και συνεχίζουμε εδώ στον DRS 95,3 με τις μεγαλύτερες και αγαπημένες μας επιτυχίες.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

0: DRS. DRS. On Tuesday. Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
1: Αλήθεια? Και για στολισμό?
2: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
1: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
2: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
3: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες?
4: Όχι, πήγα σε γραφείο.
3: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
4: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια. Η χοχλή είναι.
3: Η χοχλή αυτή? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
4: Ναι, είναι.
3: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντουχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
5: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές. Ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
6: 1965. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
7: Για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι με όλες σου τις αισθήσεις, στην Peugeot δημιουργήσαμε το SUV της επόμενης γενιάς. Το νέο Peugeot 3008 είναι εδώ. Σε εκδόσεις hybrid, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με 680 χιλιόμετρα αυτονομία. Οδηγήστε το σήμερα στις εκθέσεις Peugeot.
8: Τηλέμαχος ΑΕ, 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-542971-2.
9: And now, the best mix of music all day. DRS-FM 95.3.
0: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Ελευθεράκη.
10: Η ώρα περνάει, 12.30 και εμείς συνεχίζουμε εδώ στον DRS 953 με ό,τι αγαπήσαμε.

0: DRS. DRS on Tuesday. Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιωτή και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
1: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
2: Εσύ, γιαγιά, ακούς.
1: Ε, τι είπες?
2: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
3: Τώρα με ακούς?
1: Πολύ καλά, παιδί μου. Πολύ καλά.
0: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
4: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
5: Ψάχνεις το σωστό σέρβις για τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου? Μην ψάχνεσαι! Για πλήρη τεχνική υποστήριξη, έλα στο MagicNet. Θέλεις σταθερό υπολογιστή ή λάπτοπ σε απίστευτη τιμή? Έλα στο σωστό μέρος. MagicNet. Όλα τα refurbished Dell, HP και Fujitsu Siemens σε μαγικές τιμές. Και ακόμα μεγάλη ποικιλία gadget για τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου. Μπες τώρα στο magicnet.gr ή έλα στο κατάστημά μας Θεοδοσίου Ματθιάκη 40, περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Τηλέφωνο 2810-263-764. Γιατί σέρβις σε προϊόντα τεχνολογία σημαίνει MagicNet.
6: Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Η Ροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός, έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810-289695.
7: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε, γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
8: And now, the best mix of music all day.
9: DRS FM 95.3.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: DRS on Tuesday.
1: Θέλεις ένα αυτοκίνητο με μεγαλύτερη αυτονομία και μηδενικούς συμβιβασμούς? Θέλεις το νέο MG HS Plug-in Hybrid Plus με αυτονομία έως 1065 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση, 272 ύπους, 7 χρόνια εγγύηση, μηδενικό εταιρικό φόρο και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 32.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε ένα test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71 έως 2.
2: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Leo extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στυλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
3: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
4: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
3: Αλήθεια? Και για στολισμό?
4: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
3: Τέλειο. Πού είναι?
4: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
3: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
4: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
3: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
5: Άσε ρε φίλε, τα έχω παίξει. Έφυγε η Μαρία σε σεμινάριο και μου έχει αφήσει τα παιδιά.
6: Και πού είναι τώρα?
5: Μέσα. Άνοιξε και δες.
7: Ρε εσύ Αριστίδη, τι πόρτες είναι αυτές?
5: Τι πόρτες?
7: Δεν ακούγεται τίποτα. Μουσική απ' τη μια, γαλήνη απ' την άλλη.
5: Είδες, δεν είναι τυχαία επιλογή. Σέρτο πόρτα. Όχι, Θανάση! Μην την κλείνεις εντελώς! Θέλω να ακούω! Μην κάνουν καμιά ζημιά!
8: Τεχνογνωσία, αισθητική, αντοχή. Ποτέ πριν η ποιότητα δεν ήταν τόσο εγγυημένη.
9: Για πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και θωρακισμένες, σκεφτείτε Σέρτο Πόρτα.
8: Σέρτο Πόρτα. Υποδεχτείτε την πρωτοπορία στο χώρο σας, γιατί στη Σέρτο Πόρτα αλλάζουμε το χρώμα ή την επένδυση της θωρακισμένης πόρτας σας και την επισκευάζουμε χωρίς να βγει καθόλου από τη θέση της.
9: Σέρτο Πόρτα. Οι μόνες πιστοποιημένες με ISO. Θα μας βρείτε στην Παρασκευοπούλου 57 Ατσαλένιο, στο τηλέφωνο 2810-238-698 και στο www.serto.gr.
8: Γι' αυτό, περί πόρτας, μόνο Σέρτο Πόρτα.
10: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινίζεις και θες να φτάσεις ψηλά?
11: Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης. Ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης. Απέναντι από το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946-505652. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
12: And now, the best mix of music all day.
13: DRS FM 95.3.

0: DRS. DRS. On Tuesday. Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Ηροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός, έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810 2896 95.
1: Χρειάζονται δύο λέξεις για να έχεις ζεστό χώρο, οικονομική θέρμανση, σωστή απόδοση και όμορφη αισθητική. Energy House. Ενεργειακά τζάκια και σόμπες, τζάκια καλοριφέρ, ψυσταριές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιλέξτε από τις καλύτερες εταιρείες την ενεργειακή συσκευή που σας ταιριάζει. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την τοποθέτηση. Energy House Μινάς Καλογεράκης. Energy House. Με δύο λέξεις, όσα χρειάζεσαι.
2: Θα μας βρείτε Αστρινάκη Κωνσταντίνου 4 Πατέλες. Τηλέφωνο 2810-310-223.
3: Mr.Granazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο Mr.Granazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
4: Mr.Granazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
3: Mr.Granazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
4: Mr.Granazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
5: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
6: Έλεος με το γυμναστήριό μου. Περιμένω για διάδρομο, περιμένω για τα όργανα. Ψάχνω να βρω τον γυμναστή.
7: Σταμάτα να περιμένεις και έλα στο Training Temple. Μιλάμε για exclusive προπόνηση. Personal και mini group 2 ατόμων.
6: Χωρίς αναμονή.
7: Αναμονή? Τι αναμονή, αφού σου λέω ένας χώρος ολόκληρος δικό σου. Και ο γυμναστής πάει στο ρυθμό σου.
6: Τότε έρχομαι.
7: Training Temple, ο προπονητικός ναός σου. Πάροδος Χριστομιχάλη Ξυλούρη 75. Τηλέφωνο 697-2021-391.
8: Και τώρα, actually, το τραγούδι της εβδομάδας στον DRS.
9: Ο DRS FM παρουσιάζει.

0: The best mix of music all day.
1: DRS-FM 95.3.
2: Για τις επόμενες δύο ώρες, τη μουσική θα επιλέγει ο Μάνος Μπουράκης.

0: DRS. DRS on Tuesday.
1: Για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι με όλες σου τις αισθήσεις, στην Peugeot δημιουργήσαμε το SUV της επόμενης γενιάς. Το νέο Peugeot 3008 είναι εδώ. Σε εκδόσεις hybrid, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με 680 χιλιόμετρα αυτονομία. Οδηγήστε το σήμερα στις εκθέσεις Peugeot.
2: Τηλέμαχος ΑΕ, 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
3: Χρόνια τώρα έχουμε καταφέρει να δαμάσουμε το μέταλλο. Να του δώσουμε σχήμα και άποψη. Τέχνη που γίνεται έργο ζωής.
4: Μεταλλικές κατασκευές Βαγγέλης Καραπάς.
3: Πατάρια, σκάλες, πόρτες, κάγκελα άψογης αισθητικής.
4: Ρολά και γκαραζόπορτες για απόλυτη ασφάλεια.
3: Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις καταστημάτων.
4: Μεταλλικές κατασκευές Βαγγέλης Καραπάς. Τηλέφωνα 2810-255-963 και 697-2831-486.
3: Κάνουμε τη διαφορά σε κάθε σας ανάγκη.
5: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά, δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
6: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
7: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
8: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
7: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-203355.
9: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες.
10: Yeah.
9: Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
10: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
9: Τι λες αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
10: Ναι καλά, για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
9: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
10: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
9: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα, σου λέγα να πας στον Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
10: Δεν μου λέει ρε, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
9: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
11: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
12: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
13: Ξέχνιασε με τους λογαριασμούς σου. Τώρα πληρώνεις τα πάντα σε ένα σημείο. Εξοφλείς κάθε είδος οφειλής με κάρτα ή της μετρητής. Μεταφέρεις χρήματα εύκολα και γρήγορα σε τραπεζικούς λογαριασμούς παγκοσμίως χωρίς υπέρογγες χρεώσεις. Στο ιδιωτικό ΚΕΠ Ηρακλείου Κονδυλάκη 25 κάνεις τη ζωή σου πιο εύκολη, χωρίς βιασύνη και δίχως ουρές και ταμεία. Σε περιμένουμε από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στην Κονδυλάκη 25. Έλα σήμερα, δες πόσο εύκολη μπορεί να γίνει η καθημερινότητά σου.
14: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
15: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
14: Αλήθεια? Και για στολισμό?
15: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
14: Τέλειο. Πού είναι?
15: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
14: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
15: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
14: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
16: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
17: Εσύ, γιαγιά, ακούς.
16: Ε, τι είπες?
17: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
18: Τώρα με ακούς?
16: Πολύ καλά, παιδί μου. Πολύ καλά.
19: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
20: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2-86-686.
0: And now, the best mix of music all day.
21: DRS-FM 95.3.
22: Η μουσική επιλέγει ο Μάνος Βοράγης.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

0: DRS. DRS on Tuesday. Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Η Ροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός, έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810 2896 95.
1: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
2: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
1: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τη λιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
2: Μπαίνουμε λοιπόν.
1: Μπήκαμε.
3: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
1: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
4: Πού πας αγάπη μου κυριακάτικα έτσι κουστούμαρισμένος?
1: Πού να πηγαίνω βρε μωρό μου? Το αμάξι πάω να πλύνω.
4: Κυριακή απόγευμα.
1: Μα πάω στο Let's Wash μωρό μου. Το Let's Wash είναι ανοιχτό κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο.
4: Και δεν μου λες βρε Καζανόβα, με το καλό σου το κουστούμι θα πλύνεις το αυτοκίνητο?
1: Μα χαρά μου, στο Let's Wash το πλύσιμο γίνεται εύκολα, χωρίς να λερωθείς και γρήγορα. Σε 10 λεπτά θα είμαι πίσω. Άσε που σκεφτόμουν μετά το οικονομικό πλήσιμο να σε πάρω με το καθαρό μου το αυτοκινητάκι να πάμε να πιούμε ένα ποτάκι, ε, τι λες?
4: Άντε, με πείσες. Και πού θα πας, στο Let's Go στην Αμουδάρα ή στην Αλικαρνασσό?
1: Οπα, οπα. Και πού ξέρεις εσύ που έχει Let's Wash?
4: Πού νομίζεις βρε χαζούλη ότι πλένω τόσο καιρό το δικό μου αυτοκίνητο?
5: Let's Wash. Στην Αμουδάρα, πίσω από το νέο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, πρώην Carrefour. Και στην Αλικαρνασσό, δίπλα στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη.
1: Let's Wash. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο και τις Κυριακές και τις Αργίες, για να πλένετε το αγαπημένο σας όχημα, όποτε εσείς θέλετε.
3: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-22-88-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
6: Είσαι ιδιοκτήτης εστιατορίου, καφέ ή ξενοδοχείου?
7: Ήρθε η ώρα να αφήσεις πίσω σου τους έντυπους καταλόγους.
6: Με το μενού, ο κατάλογος σου γίνεται ψηφιακός, μοντέρνος, προσβάσιμος με ένα απλό QR σκανάρισμα από το κινητό σου.
7: Οι πελάτες σου βλέπουν το μενού εύκολα στο κινητό τους, αποθηκεύουν αγαπημένα και παραγγέλνουν χωρίς καθυστερήσεις.
6: Και το καλύτερο, ξεχνάς τα κόστη εκτύπωσης με πακέτα από μόλις 17 ευρώ το μήνα.
7: Μπες τώρα στο menu.gr ή κάλεσε στο 210-802-8080 και δες το μενού σου αλλιώς.
6: Μενού, ο σύγχρονος τρόπος να σερβίρεις εντυπώσεις. www.menu.gr. Το μενού με δύο νι και δύο όμικρον, γιατί είμαστε διπλά μοντέρνοι.
8: 30 χρόνια γεμάτα γεύση. Τα σάντουιτς της premium σειράς της Fresh Snack συνεχίζουν πιο νόστιμα από ποτέ. Το κλασικό που έγινε λατρεία σε premium value for money επιλογές. Σάντουιτς special, γαλοπούλα, κοτόπουλο, αραβική πίτα με κοτόγυρο και τώρα νέο ανανεωμένο κρουασάν γαλοπούλα. Μόνο από τη Fresh Snack. 30 χρόνια, μια δαγκονιά μπροστά.
9: 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: Now, the best mix of music all day.
11: DRS-FM 95.3.
12: Η μουσική επιλέγει ο Μάνος Βουράκης.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: DRS on Tuesday.
1: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες?
2: Όχι, πήγα σε γραφείο.
1: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
2: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια. Η χοχλή είναι.
1: Η χοχλή αυτή? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
2: Ναι, είναι.
1: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντουχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
3: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές. Ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέρειες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
4: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Λέο extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στυλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
8: Αλήθεια? Και για στολισμό?
9: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
8: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
9: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Θέλεις ένα αυτοκίνητο με μεγαλύτερη αυτονομία και μηδενικούς συμβιβασμούς? Θέλεις το νέο MG HS Plug-in Hybrid Plus. Με αυτονομία έως 1065 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση. 272 ύπους, 7 χρόνια εγγύηση, μηδενικό εταιρικό φόρο και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 32.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε ένα test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71 έως 2.
11: Άσε ρε φίλε, τα έχω παίξει. Έφυγε η Μαρία σε σεμινάριο και μου είχε αφήσει τα παιδιά.
12: Και πού είναι τώρα?
11: Μέσα. Άνοιξε και δες.
13: Ρίση Αριστίδη, τι πόρτες είναι αυτές?
11: Τι πόρτες?
13: Δεν ακούγεται τίποτα. Μουσική απ' τη μια, γαλήνη απ' την άλλη.
11: Είδες, δεν είναι τυχαία επιλογή.
14: Σέρτο πόρτα.
11: Όχι, Θανάση, μην την κλείνεις εντελώς. Θέλω να ακούω, μην κάνουν καμιά ζημιά.
13: Τεχνογνωσία, αισθητική, αντοχή. Ποτέ πριν η ποιότητα δεν ήταν τόσο εγγυημένη.
15: Για πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και θωρακισμένες, σκεφτείτε Σέρτο Πόρτα.
13: Σέρτο Πόρτα. Υποδεχτείτε την πρωτοπορία στο χώρο σας, γιατί στη Σέρτο Πόρτα αλλάζουμε το χρώμα ή την επένδυση της θωρακισμένης πόρτας σας και την επισκευάζουμε χωρίς να βγει καθόλου από τη θέση της.
15: Σέρτο Πόρτα. Οι μόνες πιστοποιημένες με ISO. Θα μας βρείτε στην Παρασκευοπούλου 57 Ατσαλένιο, στο τηλέφωνο 2810-238-698 και στο www.serto.gr.
13: Γι' αυτό, περί πόρτας, μόνο Σέρτο Πόρτα.
16: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
17: Εσύ, γιαγιά, ακούς?
16: Ε, τι είπες?
17: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
18: Τώρα με ακούς?
16: Πολύ καλά, παιδί μου, πολύ καλά.
12: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
14: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
18: And now, the best mix of music all day.
19: DRS-FM 95.3.
20: Η μουσική επιλέγει ο Μάνος Βοράγης.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

0: DRS. DRS. On Tuesday.
1: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινήσεις και θες να φτάσεις ψηλά.
2: Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης. Ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης. Απέναντι από το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946 5056 52. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
3: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας. www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr.
4: Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα, Στριμώνος και Παύλου Μελά 58, Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
5: Χρειάζονται δύο λέξεις για να έχεις ζεστό χώρο, οικονομική θέρμανση, σωστή απόδοση και όμορφη αισθητική. Energy House. Ενεργειακά τζάκια και σόμπες, τζάκια καλοριφέρ, ψυσταριές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιλέξτε από τις καλύτερες εταιρείες την ενεργειακή συσκευή που σας ταιριάζει. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την τοποθέτηση. Energy House, Μινάς Καλογεράκης. Energy House. Με δύο λέξεις, όσα χρειάζεσαι.
6: Θα μας βρείτε
7: Αστρινάκη Κωνσταντίνου 4 Πατέλες.
6: Τηλέφωνο 2810-310-223.
8: Είσαι ιδιοκτήτης εστιατορίου, καφέ ή ξενοδοχείου.
9: Ήρθε η ώρα να αφήσεις πίσω σου τους έντυπους καταλόγους.
8: Με το μενού, ο κατάλογος σου γίνεται ψηφιακός, μοντέρνος, προσβάσιμος με ένα απλό QR σκανάρισμα από το κινητό σου.
9: Οι πελάτες σου βλέπουν το μενού εύκολα στο κινητό τους, αποθηκεύουν αγαπημένα και παραγγέλνουν χωρίς καθυστερήσεις.
8: Και το καλύτερο, ξεχνάς τα κόστη εκτύπωσης με πακέτα από μόλις 17 ευρώ το μήνα.
9: Μπες τώρα στο menu.gr ή κάλεσε στο 210-802. 8080 και δες το μενού σου αλλιώς.
8: Μενού, ο σύγχρονος τρόπος να σερβίρεις εντυπώσεις. www.menu.gr. Το μενού με δύο νι και δύο όμικρον, γιατί είμαστε διπλά μοντέλα.
10: And now, the best mix of music all day.
11: DRS FM 95.3.
12: Για τις επόμενες δύο ώρες, τη μουσική θα επιλέγει η Μαρία Ξενάκη.
13: Λίγο μετά τις 4, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είμαστε συντονισμένοι στον DRS FM και τους 95,3. Και φυσικά για τις επόμενες 2 ώρες μαζί σας θα βρίσκεται η Μαρία Ξενάκη, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το χθες.

0: DRS. DRS. On Tuesday. Θενάτους. Ο άνθρωπός μας.
1: Για την ασφάλεια ζωής και υγείας. Για την ασφάλεια αυτοκινήτου και επιχείρησης κατά παντός κινδύνου.
0: propertymarket.gr. Για την πώληση, τη διαχείριση και την ενέργεια του ακινήτου μας.
1: Οι Θενάτους Ασφάλειες και η Property Market μας συμφέρουν και είναι δίπλα μας σε 32 πόλεις στην Ελλάδα.
0: Θενάτους, ο άνθρωπός μας.
2: Για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι με όλες σου τις αισθήσεις, στην Peugeot δημιουργήσαμε το SUV της επόμενης γενιάς. Το νέο Peugeot 3008 είναι εδώ. Σε εκδόσεις hybrid, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με 680 χιλιόμετρα αυτονομία. Οδηγήστε το σήμερα στις εκθέσεις Peugeot.
3: Τηλέμαχος ΑΕ, 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
4: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
5: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
4: Αλήθεια? Και για στολισμό?
5: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
4: Τέλειο. Πού είναι?
5: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
4: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
5: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
4: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
6: And now, the best mix of music all day. DRS FM 95.3.
0: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Ξενάκη.
7: Εδώ είμαστε, επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 6, δύο ολόκληρες ώρες, μόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το χθες.

0: DRS. DRS on Tuesday.
1: 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
3: 30 χρόνια Fresh Snack. Με 30% περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Λαχταριστό, γιγαντιαίο κρουασάν Choco Big από τη Fresh Snack. Η έκπληξη που λιώνει στο στόμα. 30 χρόνια Fresh Snack. Γιορτάζουμε με περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας το ανταποδίδουμε γλυκά.
4: Έλεος με το γυμναστήριό μου. Περιμένω για διάδρομο. Περιμένω για τα όργανα. Ψάχνω να βρω τον γυμναστή.
5: Σταμάτα να περιμένεις και έλα στο Training Temple. Μιλάμε για exclusive προπόνηση. Personal και mini group 2 ατόμων.
4: Χωρίς αναμονή.
5: Αναμονή. Τι αναμονή, αφού σου λέω ένας χώρος ολόκληρος δικό σου. Και ο γυμναστής πάει στο ρυθμό σου.
4: Τότε έρχομαι.
5: Training Temple, ο προπονητικός ναός σου. Πάροδος Χριστομιχάλη Ξυλούρη 75. Τηλέφωνο 697-2021-391.
6: Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Η Ροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός, έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810-289695.
7: Και τώρα, actually, το τραγούδι της εβδομάδας στον DRS.
8: Ο DRS FM παρουσιάζει.

0: DRS. DRS. On Tuesday.
1: Θέλεις ένα αυτοκίνητο με μεγαλύτερη αυτονομία και μηδενικούς συμβιβασμούς? Θέλεις το νέο MG HS Plug-in Hybrid Plus. Με αυτονομία έως 1065 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση. 272 ύπους, 7 χρόνια εγγύηση, μηδενικό εταιρικό φόρο και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 32.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε ένα test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
2: Ξέχνιασε με τους λογαριασμούς σου. Τώρα πληρώνεις τα πάντα σε ένα σημείο. Εξοφλείς κάθε είδος οφειλής με κάρτα ή της μετρητής. Μεταφέρεις χρήματα εύκολα και γρήγορα σε τραπεζικούς λογαριασμούς παγκοσμίως χωρίς υπέρογγες χρεώσεις. Στο ιδιωτικό κέπι Ηρακλείου Κονδυλάκη 25 κάνεις τη ζωή σου πιο εύκολη, χωρίς βιασύνη και δίχως ουρές και ταμεία. Σε περιμένουμε από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στην Κονδυλάκη 25. Έλα σήμερα, δες πόσο εύκολη μπορεί να γίνει η καθημερινότητά σου.
3: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
4: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
5: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
6: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
5: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31 στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-2033-55.
7: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
8: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
7: Τι λες αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
8: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
7: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
8: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
7: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλιούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
8: Δεν μου λέρε, αστροπελέκι. Προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
7: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
9: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
10: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
11: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-2500-077 και 697-2288-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
12: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
13: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
14: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
13: Αλήθεια? Και για στολισμό?
14: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
13: Τέλειο. Πού είναι?
14: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
13: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
14: Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
15: Σμαραγδένιο όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
16: And now, the best mix of music all day.
17: DRS-FM 95.3.
18: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Ξενάκη.
19: Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, πώς περνάει έτσι ο χρόνος, ούτε που το καταλάβαμε. Πέρασανε κιόλας 2 ώρες, οπότε πάμε να απολαύσουμε non-stop μουσική μέχρι και τις 6.

1, 2. 1, 2.

0: DRS on Tuesday.
1: Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Ηροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός, έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810 2896 95.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινήσεις και θες να φτάσεις ψηλά.
3: Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης, ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης, απέναντι από το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946 50 56 52. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
4: Πού πας αγάπη μου, κυριακάτικα έτσι κουστούμαρισμένος?
5: Πού να πηγαίνω βρε μωρό μου? Το αμάξι πάω να πλύνω.
4: Κυριακή απόγευμα?
5: Μα πάω στο Let's Wash μωρό μου. Το Let's Wash είναι ανοιχτό κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο.
4: Και δεν μου λες βρε Καζανόβα, με το καλό σου το κουστούμι θα πλύνεις το αυτοκίνητο?
5: Μα χαρά μου, στο Let's Wash το πλύσιμο γίνεται εύκολα, χωρίς να λερωθείς και γρήγορα. Σε 10 λεπτά θα είμαι πίσω. Άσε που σκεφτόμουν μετά το οικονομικό πλήσιμο να σε πάρω με το καθαρό μου το αυτοκινητάκι να πάμε να πιούμε ένα ποτάκι, ε? Τι λες?
4: Άντε, με πείσες. Και πού θα πας, στο Let's Go στην Αμουδάρα ή στην Αλικαρνασσό?
5: Οπα, οπα! Και πού ξέρεις εσύ που έχει Let's Wash?
4: Μου νομίζεις βρε χαζούλη ότι πλένω τόσο καιρό το δικό μου αυτοκίνητο?
6: Let's Wash. Στην Αμουδάρα, πίσω από το νέο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, πρώην Carrefour. Και στην Αλικαρνασσό, δίπλα στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη.
5: Let's Wash. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο και τις Κυριακές και τις Αργίες, για να πλένετε το αγαπημένο σας όχημα, όποτε εσείς θέλετε.
7: Mr.Granazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο Mr.Granazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
8: Mr.Granazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
7: Mr.Granazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
8: Mr.Granazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
5: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
9: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
5: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
9: Μπαίνουμε λοιπόν.
5: Μπήκαμε.
10: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
5: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Veganato λέμε.
11: And now, the best mix of music all day.
12: DRS FM 95.3.
13: Για τις επόμενες 2 ώρες.
14: Αργύρης Μιτσέλης.
15: Αργύρης Μιτσέλης.
14: DJ Mix.
15: DJ Mix.

Hello and welcome. Καλησπέρα μου και πάλι. Και πάλι μαζί και πάλι εδώ. Σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου του 2026. DJ Mix live and direct του Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σε δίκτυο στην Ελλάδα. Κλασικά και σήμερα Τρίτη όπως κάθε μέρα Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8 για τη Μυτιλίνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση μέσα από το website djmix.gr και το app φυσικά διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας το main sponsor φαγή.gr και τις επιχειρήσεις από τη Μυτιλίνη LA Dog, Spicy Coffee and Snacks και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά σας περιμένω και σήμερα με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, ό,τι θέλετε. Διάβλος επικοινωνίας, κλασικός πλέον, στο website και το app. Τα προσωπικά μου social media εκεί και εναλλακτικά πάει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Whatever you want, whatever you like, γράψτε μου ό,τι θέλετε. Το κινητό είναι πλάι μου και χτυπάει ανά πάση στιγμή γι' αυτό. Και σήμερα ξεκινάμε δυνατά με δύο επιτυχίες back to back in the mix. Στο ξεκίνημα Dame Fuego και στη συνέχεια Lelo Le. Και αν θέλετε να μάθετε το όνομα που κρύβεται πίσω από αυτό, το συγκεκριμένο track που ακούτε είναι το όνομα Arandori. Έρχονται καλά πράγματα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, έτσι κι αλλιώς. Να ετοιμάζεστε σε λίγο, σε πάρα πολύ λίγο, για το Show Me Love από Joy Marquez. Αφού πρώτα στείλω χαιρετισμού στα παιδιά που μου γράφουν, καλησπέρα στη Χαρά μου με τη Λίνη, στην Αφροδίτη από το Ηράκλειο της Κρήτης, στον Ηλία από την Καλαμάτα. Και να πω και μια καλησπέρα στην Άντζελα που ακούει από την Αλεξανδρούπολη. Είστε έτοιμοι για το επόμενο? Okay guys, let's do it! Ακούγεται κάπως έτσι. Ανεβάζουμε τώρα ένταση, ρυθμό και διάθεση. Με καιρό σούπερ καλοκαιρινό θα έλεγα, θερμοκρασίες σε υψηλό επίπεδο για την εποχή, μια χαρά δηλαδή. Και οδεύουμε ολοταχώς για το καλοκαίρι του 2026. Joy Marquez, classic from the past, Show Me Love.

Και άρρωσε δει για όλοι αυτοί μαζί για ένα τεράστιο hit που θα φορεθεί φέτος πάρα πολύ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Άλλη μια φορά ο τίτλος My Gitana. Σας έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα σήμερα, εκτός από πολύ μουσική και άφρο house ρυθμούς ως επιτοπλίστων. Θα σας μιλήσω για το κοπάδι 300 κατσικιών που εισβάλλει στους ισπανικούς δρόμους με μια προσδόκητη αποστολή να σταματήσει τις πυρκαγιές. Κι όμως. Θα σας μιλήσω πιο κάτω πολύ πιο συγκεκριμένα και περιστατωμένα για το συγκεκριμένο θέμα. Επίσης θα σας πω για το πιο παράξενο έργο στην Ευρώπη, ο κυκλικός κόμβος του πουθενά που δεν οδηγεί σε κανέναν μα κανένα δρόμο. Επίσης θα σας μιλήσω για το παράδοξο του ημερολογίου, για το μεγαλύτερο μήνα του χρόνου που έχει 32 ημέρες. Ναι, σε λίγο και αυτό. Βεβαίως. Να σας πω σε αυτό το σημείο, το φαγί δεν είναι μόνο delivery φαγητού. Το φαγί.gr και supermarket, κάβες, φαρμακείο, ακόμη και ανθοπολείο. Ναι, καλά άκουσες, τα λούδια στην κυρία από σένα πάνε σπίτι της μόνο με ένα κλικ. Και όμως να ρίξουμε μια ματιά στο συγκεκριμένο σημείο. Με κατάσταση και θερμοκρασίες πόλης μεταδίδουμε και σήμερα στα LGNA. Και θα καταλάβετε ακριβώς τι γίνεται με τον καιρό σήμερα. Στη Μυτιλήνη τώρα έθριος θερμοκρασίας στους 23 βαθμούς Κελσίου, στην Καλονή Λέσβου έθριος και 21, στην Καλαμάτα έθριος και 22, στο Ηράκλειο Κρήτης συννεφιασμένος και 20, στην Αλεξανδρούπολη έθριος και 24, στην Ορεστιάδο με συννεφιά και πιθανότητα βροχής κατά τη διάρκεια της ημέρας, θερμοκρασία στους 25 τώρα, στον Δημότυχο έθριος και 24 και στο Αργοστόλι τέλος του Κεφαλονιά έθριος και 22 βαθμούς Κελσίου. Να πω μια καλησπέρα στα παιδιά που μου στέλνουν και μου γράφουν με την ευκαιρία. Καλησπέρα μου στο Λιξούρι της Κεφαλονιάς και στην Αγγελική που ακούει. Καλησπέρα στη Σοφία από Μυτιλίνη. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο από το Ηράκλειο της Κρήτης. Hello there! This is Africa! Το τεράστιο hit από τις αρχές δεκαετίας του 80 από τους Toto σε ένα μοναδικό remix, παρακαλώ, από Valeron. Πώς θα την κάνετε, νέες, περιμένουμε κάθε τρόπο για κάθε λόγο και σήμερα Τρίτη. Μέχρι το τέλος, μέχρι και τις 8.

is right here, right now. This is Αργύρης Μιτσέλης, DJ Mix. Αργύρης Μιτσέλης, DJ Mix.

είναι από τα τραγούδια που αγαπήσαμε. Θα είναι το πρώτο τελευταίο του ημιώρου από Unfazed. Μιλάω για το Ατζήρα. Το επόμενο το ζήτησε ο Πάνος. Ο Πάνος προφανώς ακούει από ό,τι θυμάμαι διαδικτυακά από κάποια περιοχή της Αττικής. Δεν θυμάμαι από πού, που το είχε γράψει κάποια στιγμή. Καλησπέρα και στον Πάνο. Το τραγούδι σου έρχεται λιγάκι πιο κάτω στα επόμενα δεύτερα, να ετοιμάζεσαι. Μου ζήτησε Juno και Last Dance. Πριν όμως πάμε στο επόμενο, να σου πω ότι αυτές τις μέρες διεξάγουν τα προκριματικά για το Roland Garros αυτήν την εβδομάδα, όπου την Κυριακή ξεκινάει το Roland Garros στο Παρίσι, σε χωμάτινη επιφάνεια κλασικά, ένα από τα μεγαλύτερα Grand Slam. Στα προκριματικά δίνουν παιχνίδι αύριο, όχι σήμερα, και ο Στέφανος Ακελαρίδης και η Δέσποινα Παππού Μιχαήλ. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Από εκεί ξεκινάνε αυτά. Όσο για σήμερα, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το πρωτάθλημα της Αγγλίας, η Premier League, με δύο παιχνίδια σε απευθείας μετάδοση από την ΟΓΟ. Το ένα της Bournemouth με τη Manchester City, που έχει τεράστιο ενδιαφέρον, αφού η Manchester City το παλεύει ακόμα. Έχουν μείνει μόλις δύο αγωνιστικές. Παλεύει στο να βρεθεί κορυφή και να πιάσει την Arsenal. Το άλλο παιχνίδι είναι στις 10 και 4. Chelsea Tottenham. Και η Chelsea το παλεύει για μια θέση στην Ευρώπη και η Tottenham για να σωθεί. Δεν το έχει κάνει οριστικά, δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο. Τόση ώρα σας μιλάω, φέρνω κοντά σας όλο ένα και πιο κοντά αυτό που σας έλεγα πιο πριν. Το τραγούδι του Juno με τίτλο Last Dance. Ακούγεται κάπως έτσι. Εμένα μου αρέσει έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ. Το είχα τρέξει άπειρες ώρες πέρυσι. Και ένα τραγούδια που βεβαίως θα συνεχιστούν να ακούγονται αρκετά. Έτσι κι αλλιώς έχουν να δώσουν κάτι παραπάνω. Αυτό το κάτι παραπάνω που πρέπει. Με αυτό θα πάμε σε 6.30 και βάλε. Μια μεγάλη καλησπέρα και στην Ελένη που ακούει από τη Μυτιλήνη. Hello there! Να μην ξεχάσω και τη Φωτεινή που είναι στην παρέα. Καταναλώ τι λες, αλλά δεν έχω άποψη. Τα υπόλοιπα κάποιος είναι να τα μάθεις από εδώ. Stay tuned και everything is okay.

0: DRS. On Tuesday.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
1: Αλήθεια? Και για στολισμό?
2: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
1: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
2: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
3: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
4: Εσύ, γιαγιά, ακούς.
3: Τι είπες?
4: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
5: Τώρα με ακούς?
3: Πολύ καλά, παιδί μου. Πολύ καλά.
6: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
7: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
8: Άσε ρε φίλε, τα έχω παίξει. Έφυγε η Μαρία σε σεμινάριο και μου είχε αφήσει τα παιδιά.
9: Και πού είναι τώρα?
8: Μέσα, άνοιξε και δες.
9: Ρε εσύ Αριστίδη, τι πόρτες είναι αυτές?
8: Τι πόρτες?
9: Δεν ακούγεται τίποτα. Μουσική απ' τη μια, γαλήνη απ' την άλλη.
8: Είδες, δεν είναι τυχαία επιλογή. Σερτοπόρτα. Όχι Θανάση, μην την κλείνεις εντελώς. Θέλω να ακούω, μην κάνουν καμιά ζημιά.
9: Τεχνογνωσία, αισθητική, αντοχή. Ποτέ πριν η ποιότητα δεν ήταν τόσο εγγυημένη.
10: Για πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και θωρακισμένες, σκεφτείτε Σερτοπόρτα.
9: Σερτοπόρτα. Υποδεχτείτε την πρωτοπορία στο χώρο σας, γιατί στη Σερτοπόρτα αλλάζουμε το χρώμα ή την επένδυση της θωρακισμένης πόρτας σας και την επισκευάζουμε χωρίς να βγει καθόλου από τη θέση της.
10: Σερτοπόρτα. Οι μόνες πιστοποιημένες με ISO. Θα μας βρείτε στην Παρασκευοπούλου 57 Ατσαλένιο, στο τηλέφωνο 2810-238-698 και στο www.serto.gr.
9: Γι' αυτό, περί πόρτας, μόνο Σερτοπόρτα.
11: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες?
12: Όχι, πήγα σε γραφείο.
11: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
12: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια. Η χοχλή είναι.
11: Η χοχλή αυτή? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
12: Ναι, είναι.
11: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντοχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
13: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές. Ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
14: Χρειάζονται δύο λέξεις για να έχεις ζεστό χώρο, οικονομική θέρμανση, σωστή απόδοση και όμορφη αισθητική. Energy House. Ενεργειακά τζάκια και σόμπες, τζάκια καλοριφέρ, ψυσταριές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιλέξτε από τις καλύτερες εταιρείες την ενεργειακή συσκευή που σας ταιριάζει. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την τοποθέτηση. Energy House, Μινάς Καλογεράκης. Energy House. Με δύο λέξεις, όσα χρειάζεσαι.
15: Θα μας βρείτε Αστρινάκη Κωνσταντίνου 4 Πατέλες. Τηλέφωνο 2810-310-223.
16: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Λέο extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στυλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
17: And now, the best mix of music all day.
18: DRS FM 95.3.
19: Αργύρης Μιτσέλης.
20: DJ Mix.
21: Si te busco sabes que te encuentro. Te haces los loquitos sabes que te traigo. Mucho palo todo quiero todo eso. Tengo mucho que mostrarte. Mándame

Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο, στα 6.30 λεπτά μετά τις 6.30. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μουτσέλης κοντά σας. Λίγο πριν Λαγκάτα από Polyrhythmic και Anthodex. Αυτό που έρχεται για να μην είναι το Losing Faith και ακούγεται κάπως έτσι. Υπογραφή από Ξίνκα, έτσι είναι το όνομα. Να πω μια καλησπέρα στα παιδιά που μου γράφουν και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Να πω μια καλησπέρα στην Νατάσα που ακούει εγώ με τη Λίνη. Προφανώς από το αυτοκίνητο, από ό,τι κατάλαβα, και μέσα από τον Slam 101,5. Να πω μια καλησπέρα στη Γεωργία που ακούει από το Δημότυχο και φαντάζομαι ακούει μέσα από το Hit Radio 88,3. Και καλησπέρα μου εκεί, hello guys. Να μην ξεχάσω να πω και μια καλησπέρα στη Βάσο. Γεια σου Βασούλα, είσαι καλά? Φαντάζομαι πως είναι μια χαρά. Όλοι καλά, όλα καλά.

16-16,5 λεπτά πριν τις 7, πριν κλείσει πρώτη ώρα. Φάνκο και Aya System. Αυτό είναι το Ματσάνι. Ένα τεράστιο hit. Περσινό, κλασικά. Και ένα τραγούδι που φορέθηκε όσο τίποτα άλλο το περασμένο καλοκαίρι. Πραγματικά φορέθηκε πάρα πολύ. Εσύ έκανες παραγγελία από το φαγί. Τέλεια, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο πρόγραμμα Φαγί Rewards του φαγί.gr. Κερδίζεις πόντους, κουπόνια και πλούσια δώρα χωρίς κλήρωση. Το φαγητό σε ανταμείβει. Και σας είχα μιλήσει στο ξεκίνημα, σας είχα προετοιμάσει να σας μιλήσω για αυτό το κοπάδι 300 κατσικιών που εισβάλλει στους ισπανικούς δρόμους με μια απροσδόκητη κοιτή αποστολή. Να σταματήσει τις πυρκαγιές. Κι όμως, υπό τους ήχους του Ματσάνι. Η ισπανική πολυπόν χρησιμοποιεί ελεγχόμενη βόσκηση, προσέξτε παιδιά, με περισσότερες από 300 κατσίκες για να καθαρίσει τις πράσινες περιοχές και να μειώσει, αν θέλετε, τον κίνδυνο πυρκαγιών αυτό το καλοκαίρι. Οι δρόμοι και οι χώροι πρασίνου του Σότο Ντελ Ρεάλ της Ισπανίας έχουν γεμίσει αυτές τις μέρες από έναν ασυνήθιστο επισκέπτη, ένα κοπάδι από περισσότερες από 300 κατσίκες, το οποίο, προσέξτε, θα περιηγηθεί σε διάφορα σημεία του Δήμου με μια πολύ συγκεκριμένη αποστολή να βοηθήσει στην πρόσληψη, στην πρόληψη των βασικών πυρκαγιών. Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της εκστρατείας προληπτικού καθαρισμού που προωθεί ο Δήμος Μαδρίτης, ο οποίος επενδύει στην ελεγχόμενη βοσκή ως μια βιώσιμη εναλλακτική λύση έναντι, αν θέλετε καλύτερα, της εντατικής χρήσης μηχανημάτων. Για περίπου ένα μήνα τα ζώα θα δράσουν σε σχεδόν 16 εκτάρια φυσικών λιβαδιών, αντιπυρικών ζωνών και ευαίσθητων χώρων που βρίσκονται κοντά σε κατοικίες. Φοβερό, ε! Συνεχίζοντας να πω ότι ο αντιδήμαρχος περιβαλλοντικής βιωσιμότητας Νάτσο Γκαρσία εξηγεί: στόχος είναι η ανάκτηση παραδοσιακών πρακτικών προσαρμοσμένων στις τρέχουσες ανάγκες, συνδυάζοντας την πρόληψη, την περιβαλλοντική διαχείριση και την ενημέρωση του κοινού. Το κοπάδι ανήκει στο νεαρό κτηνοτρόφο Χαβιέρ Ντελος Νιέτος και έχει ήδη ξεκινήσει να εργάζεται στη ζώνη πρασίνου του Αρόγιο Ματαρούμπιας της Sierra Real, ανάμεσα στο σχολείο Shape Hosas de la Sierra, φαντάζομαι το λέω σωστά, και το αστικό λαχανόκηπο. Συνεχίζοντας να πω ότι τις επόμενες ημέρες οι κατσίκες θα διασχίσουν αρκετούς δρόμους του αστικού κέντρου για να μετακινηθούν μέχρι το πάρκο του ποταμού, όπου θα παραμείνουν για περίπου 10 μέρες πραγματοποιώντας εργασίες φυσικού καθαρισμού. Στη συνέχεια θα συνεχίσουν σε περιοχές αντιπυρικών ζωνών κοντά στον οικισμό Sierra Real. Το σύστημα επιτρέπει τη μείωση της συσσωρευμένης θετικής ύλης σε χώρους που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι κατά τους μήνες της ζέστης, δυσκολεύοντας έτσι την εξάπλωση πιθανών πυρκαγιών. Επιπλέον, τέλος να πω, η χρήση του ζωικού κεφαλαίου αποφεύγει τον θόρυβο και τις ρηπογόνες εκπομπές που σχετίζονται με τα παραδοσιακά μηχανήματα και ευνοεί τη φυσική αναγέννηση του εδάφους. Οι κατσίκες σε αυτήν την περίπτωση, να πούμε, ότι βοηθούν στη διασπορά των σπόρων, ευνοούν τη βιοποικιλότητα και μετατρέπουν τα φυτικά υπολείμματα σε οργανικό λίπασμα με φυσικό τρόπο. Ό,τι καλύτερο. Ωραίο κολπάκι εκεί βρήκαν οι τύποι στην Ισπανία, σε αυτό το χωριό εκεί που λέγαμε. Κοπάδι ολόκληρο μιλάμε. Και τι κοπάδι. Μια χαρά. Μια χαρά. Και εμείς μια χαρά από εδώ. Θα συνεχίσουμε να παίζουμε επιτυχίες και μόνο επιτυχίες και όλα αυτά in the mix. Στο DJ Mix της 3ης 19 Μαΐου του 2026, λίγο μετά το Ματσάνι από Βάνκο και Aya System, έρχεται το Mermaids. Ήδη ακούγεται στο DEX εδώ, με υπογραφή από Μασούμα. Να πω μια καλησπέρα στα παιδιά που μου στέλνουν. Να πω μια καλησπέρα στον Άγγελο. Hello my friend. Ο Άλεξ είναι στην παρέα, αλλά και ο Στέφανος. Εσείς πάτε πακέτο, το έχω καταλάβει. Και μου στέλνετε και μου λέτε τα δικά σας. Οκ, κάνω πρόβλημα. Ο Άλεξ μου στέλνει και τραγούδι. Θα έρθει στο επόμενο ημίωρο, Άλεξ. Θα κάνεις λίγο, μα λίγο υπομονή. Η Χαρά μου γράφει πάλι και μου λέει πώς λέγεται το τραγούδι που έπαιξες πριν. Το είπα πάρα πολλές φορές, φαντάζομαι το έχεις αφομοιώσει. Ματσάνι. I love this song, I love it. Mermaids.

3-3,5 λεπτά πριν σε 7 πριν κλείσει πρώτη ώρα. Άλλο ένα πανέμορφο track, remix του Ράμπα. Never Ender ο Ράμπα μαζί με τον Έμι έρχονται τον άλλο μήνα στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Γουδί για ένα special DJ set. Θα το αναφέρω νομίζω 27 Παρασκευή Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, μεγάλο, αλλιώς θα είναι Σάββατο. Anyway, δεν έχει σημασία, θα το ψάξετε, θα το γκουγκλάρετε αυτό. Τα ονόματα είναι Ράμπα και Έμι. Το remix είναι του Ράμπα στη συγκεκριμένη περίπτωση του Never Ender με υπογραφές από Justice, τα Main Pala και K-Music. Ό,τι καλύτερο, να πω μια καλησπέρα στα παιδιά, καλησπέρα στον Νικόλα, καλησπέρα και στη Δέσποινα που ζητάει τραγούδι και θα έρθει αμέσως σαν αυτό που θα μας οδηγήσει στις 7 και βάλε στο DJ Mix της Τρίτης. Φαντάζομαι είστε έτοιμοι γι' αυτό. Ένα κλασικό track από το Pyrophone σε Afro House ρυθμούς.

0: DRS. DRS on Tuesday.
1: Για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι με όλες σου τις αισθήσεις, στην Peugeot δημιουργήσαμε το SUV της επόμενης γενιάς. Το νέο Peugeot 3008 είναι εδώ. Σε εκδόσεις hybrid, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με 680 χιλιόμετρα αυτονομία. Οδηγήστε το σήμερα στις εκθέσεις Peugeot.
2: Τηλέμαχος ΑΕ, 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71 έως 2.
3: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
4: 30 χρόνια γεμάτα γεύση. Τα σάντουιτς της premium σειράς της Fresh Snack συνεχίζουν πιο νόστιμα από ποτέ. Το κλασικό που έγινε λατρεία σε premium value for money επιλογές. Σάντουιτς special, γαλοπούλα, κοτόπουλο, αραβική πίτα με κοτόγυρο και τώρα νέο ανανεωμένο κρουασάν γαλοπούλα. Μόνο από τη Fresh Snack. 30 χρόνια, μια δαγκονιά μπροστά.
5: Είσαι ιδιοκτήτης εστιατορίου, καφέ ή ξενοδοχείου.
6: Ήρθε η ώρα να αφήσεις πίσω σου τους έντυπους καταλόγους.
5: Με το μενού, ο κατάλογος σου γίνεται ψηφιακός, μοντέρνος, προσβάσιμος με ένα απλό QR σκανάρισμα από το κινητό σου.
6: Οι πελάτες σου βλέπουν το μενού εύκολα στο κινητό τους, αποθηκεύουν αγαπημένα και παραγγέλνουν χωρίς καθυστερήσεις.
5: Και το καλύτερο, ξεχνάς τα κόστη εκτύπωσης με πακέτα από μόλις 17 ευρώ το μήνα.
6: Μπες τώρα στο menu.gr ή κάλεσε στο 210-802 8080 και δες το μενού σου αλλιώς.
5: Μενού, ο σύγχρονος τρόπος να σερβίρεις εντυπώσεις. www.menu.gr. Το μενού με δύο νι και δύο όμικρον, γιατί είμαστε διπλά μοντέρνοι.
7: Ψάχνεις το σωστό σέρβις για τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου? Μην ψάχνεσαι. Για πλήρη τεχνική υποστήριξη, έλα στο MagicNet. Θέλεις σταθερό υπολογιστή ή λάπτοπ σε απίστευτη τιμή? Έλα στο σωστό μέρος. MagicNet. Όλα τα refurbies Dell, HP και Fujitsu Siemens σε μαγικές τιμές. Και ακόμα μεγάλη ποικιλία gadget για τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου. Μπες τώρα στο magicnet.gr ή έλα στο κατάστημά μας Θεοδοσίου Ματσιάκη 40, περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Τηλέφωνο 2810-263-764. Γιατί σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας σημαίνει MagicNet.
8: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου? Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
9: Έλεος με το γυμναστήριό μου. Περιμένω για διάδρομο, περιμένω για τα όργανα, ψάχνω να βρω τον γυμναστή.
10: Σταμάτα να περιμένεις και έλα στο Training Temple. Μιλάμε για exclusive προπόνηση. Personal και mini group 2 ατόμων.
9: Χωρίς αναμονή.
10: Αναμονή? Τι αναμονή, αφού σου λέω ένας χώρος ολόκληρος δικό σου. Και ο γυμναστής πάει στο ρυθμό σου.
9: Τότε έρχομαι.
10: Training Temple, ο προπονητικός ναός σου. Πάροδος Χριστομιχάλη Ξυλούρη 75. Τηλέφωνο 697-2021-391.
11: DRS FM 95.3. Αργύρης Μιτσέλης. DJ Mix.

και πάλι μαζί και πάλι εδώ για την δεύτερη ώρα στα 6.30 λεπτά μετά τις 7. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα όπως κάθε μέρα, Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8, για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Χ3 88,3, για την Κεφαλαιονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr το website, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και η επιχείρηση από τη Μυτιλήνη Alley Dog, Spicy Coffee and Snacks και ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Επιστροφή για αυτή την δεύτερη ώρα με Softman, Lolita και το Thriller σε ένα Halloween Vocal VIP Remix. Ναι, πάντα είναι επίκαιρο ένα τέτοιο τραγούδι. Όσο για μένα στα δικά μου αυτιά, όταν προχθές συγκεκριμένα είδα την ταινία Μάικλ και μου άρεσε πάρα πολύ, θα έλεγα. Εντάξει, δεν περίμενα κάτι λιγότερο. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματα σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο. Διάβλεψη επικοινωνία στο website και το app. Εναλλακτικά, εκτός τα προσωπικά μου social, υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Να πω μια καλησπέρα στον Δημήτρη. Καλησπέρα στο Στράτο και στο Σταύρο. Οι δύο τελευταίοι είναι μαζί. Είναι ντουετάκι, κατάλαβα. Εδώ θα συνεχίζω να παίζω επιτυχίες και μόνο επιτυχίες. Λίγο μετά από Softman, Lolita και Thriller.

16-16,5 λεπτά μετά τις 7, τρίτο ημίωρο, DJ Mix Live and Direct, ο Αρχίδης Μητσέλης κοντά σας και σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8. Εγώ το έχω κάνει συνήθεια εδώ στο DJ Booth, κάθε μέρα κοιτάζω το έχει το Deal of the Day στο φαγή.gr. Προσφορές που δεν θες να χάσεις, γιατί πεινάμε, αλλά τέλος πάντων πρέπει να παραγγέλνουμε έξυπνα και οικονομικά. Αυτό το τραγούδι το ζητήθηκε λίγο πριν, το προηγούμενο ημίωρο και το είχα τάξει γι' αυτό. Tony Touch, σε remix του Pablo Fierro. Απάγκα λα λούζ. Και θα σου μιλήσω τώρα για το πιο παράξενο έργο στην Ευρώπη. Παιδιά, ακούστε, ο κυκλικός κόμβος του πουθενά, βάλτε και εισαγωγικά στο πουθενά, που δεν οδηγεί σε κανέναν με κανέναν δρόμο. Άλλο κουλό και αυτό εντελώς όμως. Αυτός ο παράξενος κυκλικός κόμβος βρίσκεται στην Ουγγαρία και συνδέεται με το τίποτα στη μέση του πουθενά. Έλεος. Σε ένα ανοιχτό χωράφι ανάμεσα στο Ζάλγκυρις Έγκινγκ, αν το λέω σωστά, και το Ζαλασεντιβάν, δύο πόλεις στη Δυτική Ουγγαρία, βρίσκεται ένας ολοκένουργιος κυκλικός κόμβος, ο οποίος δεν συνδέεται με κανένας είδους οδική υποδομή. Ναι. Ο διάσημος πλέον κυκλικός κόμβος της Ουγγαρίας μοιάζει με υποδομή ανομαλία στην κυριολεξία. Κοιτάζοντας τον από ψηλά, φαίνεται σαν κάποιος να τον πέταξε στη μέση του πουθενά και απλώς να τον ξέχασε. Όμως η αλήθεια είναι ότι αποτελεί το αποτέλεσμα αποτυχημένων κυβερνητικών υποσχέσεων. Και όμως. Όταν ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2021 ο κυκλικός κόμβος μεταξύ του Ζάλαγκερσεγ και του Ζαλασεντιβάν, έβγαζε απόλυτο νόημα. Προοριζόταν δηλαδή να εξυπηρετεί ένα νέο κέντρο logistics και ένα σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, τέλος πάντων, της Metrans, ενός ιδιωτικού κολοσσού στο χώρο των μεταφόρων εκεί. Ο κόμβος θα επέτρεπε στα εμπορεύματα που φτάνουν στο σιδηροδρομικό από την Αδριατική θάλασσα να μεταφέρονται γρήγορα μέσω της Ουγγαρίας προς χώρες όπως η Σλοβακία, η Τσεχία και η Πολωνία, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν παράκαμψη μέσω της Βουδαπέστης. Το Φεβρουάριο όμως το 2021, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας ανακοίνωσε τα σχέδια για το νέο κέντρο logistics κοντά στο Ζαλαγκερσέγκ και ο Δήμος υπέβαλε γρήγορη αίτηση για ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία ήταν απαραίτητα για την κατασκευή του δρόμου πρόσβασης και του κυκλικού φυσικά κόμβου που θα οδηγούσε στο μελλοντικό σταθμό. Μετά το 2023, ο κυκλικός κόμβος είχε κατασκευαστεί με τη χρήση περίπου 1,25 εκατομμυρίων ευρώ από μη επιστρεπτέα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι οι εργασίες για το σταθμό δεν είχαν καν ξεκινήσει. 3 χρόνια αργότερα η κατάσταση παραμένει ακριβώς η ίδια.

δεν έχει γίνει δηλαδή καμία εργασία για το κέντρο logistics. Επομένως, ο κυκλικός κόμβος απλώς στέκει εκεί, περιμένοντας να συνδεθεί με κάτι. Αλλά πάντα μένει έτσι. Τέλος να πω ότι για να έχει οποιαδήποτε νόημα ο σταθμός της Metrans, θα πρέπει να συνδεθεί με μια νέα σιδηροδρομική γραμμή που θα διέρχεται από αυτόν. Ωστόσο, το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται ακόμα στο στάδιο των δημόσιων συμβάσεων, χωρίς να υπάρχει πραγματική εκτίμηση για το πότε ακριβώς θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Όποιος τέλος πάντων τώρα κερδίσει το συμβόλαιο θα έχει στη διάθεσή του περισσότερο από 2 χρόνια για να κατασκευάσει τη γραμμή. Πράγμα που σημαίνει ότι ο σιδηρόδρομος θα μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία το νωρίτερο έως το 2029.

πάσα στιγμή, ειδικά όταν βρίσκεσαι στο Μάιο. Anyway, μ' αρέσει αυτό. Παϊάννα, Space Motion.

0: DRS. DRS. On Tuesday.
1: 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά, δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
3: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
4: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
5: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
4: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31 στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-203355.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε! Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο! Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα!
6: Αλήθεια! Και για στολισμό!
7: Τα αναλαμβάνουν όλα! Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση! Εσύ μόνο να το χαρείς!
6: Τέλειο! Πού είναι?
7: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370! Θα σε ξετρελάνουν!
6: Ωραία! Πάμε μαζί να διαλέξουμε!
7: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
4: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
8: Ξέχνιασε με τους λογαριασμούς σου. Τώρα πληρώνεις τα πάντα σε ένα σημείο. Εξοφλείς κάθε είδος οφειλής με κάρτα ή της μετρητής. Μεταφέρεις χρήματα εύκολα και γρήγορα σε τραπεζικούς λογαριασμούς παγκοσμίως χωρίς υπέρογγες χρεώσεις. Στο ιδιωτικό κέπι Ηρακλείου Κονδυλάκη 25 κάνεις τη ζωή σου πιο εύκολη, χωρίς βιασύνη και δίχως ουρές και ταμεία. Σε περιμένουμε από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στην Κονδυλάκη 25. Έλα σήμερα, δες πόσο εύκολη μπορεί να γίνει η καθημερινότητά σου.
9: Σενάτους, ο άνθρωπός μας.
10: Για την ασφάλεια ζωής και υγείας. Για την ασφάλεια αυτοκινήτου και επιχείρησης κατά παντός κινδύνου.
9: propertymarket.gr. Για την πώληση, τη διαχείριση και την ενέργεια του ακινήτου μας.
10: Οι Σενάτους Ασφάλειες και η Property Market μας συμφέρουν και είναι δίπλα μας σε 32 πόλεις στην Ελλάδα.
9: Σενάτους, ο άνθρωπός μας.
11: And now, the best mix of music all day.
12: DRS FM 95.3.
13: Αργύρης Μιτσέλης.
14: DJ Mix.

Εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο, 6-6,5 λεπτά μετά τις 7.30. DJ Mix Live and Direct. Ο Αρχίδης Μητσέλης κοντά σας. Τελευταίο ημίωρο λοιπόν, τελική ευθεία. Επιστροφή με δύο επιτυχίες back to back σε αυτό το ημίωρο. Από τη μία Μπρούνο και Καλαβέρα. Απ' την άλλη Τζιάτζι, ο Ιταλός DJ με το Chop It. Αυτό που ακούτε δηλαδή. Το άλλο το τραγούδι που έρχεται είναι επισημία κάποιου από εσάς. Δεν έχω σημειώσει καν όνομα, αλλά είναι, σημειώνω πάντα τραγούδια, ξεχνάω, δεν σημειώνω ονόματα. Θα μου το θυμίσει εκείνος εκείνη. Κάποια στιγμή πιο κάτω θα σας μιλήσω για το παράδοξο του ημερολογίου, δηλαδή ο μεγαλύτερος μήνας του χρόνου έχει 32 μέρες. Πώς γίνεται αυτό, το μάθετε σε λίγο, εντάξει, οκ. Okay. Ενώ, τώρα μιλάμε με τον συνεργάτη μου, τον Χρήστο. Μετά το ένα τραγούδι που είχαμε κυκλοφορήσει μαζί και έχει τρέξει άπειρες φορές από εδώ, μιλάω για το Good Enough, Chris Kouzelis, Αργύρης Μητσέλης, έρχεται κάτι καινούριο, το οποίο θα, θέλω να πιστεύω, θα το καταφέρω να το τρέξω αύριο από εδώ. Ο τίτλος είναι άκρος καλοκαιρινός και το τραγούδι σ' ανεβάζει πολύ σε Afro House ρυθμούς. Ο τίτλος του είναι Better Summer. Αύριο Τετάρτη, στην εκπομπή εδώ, από το DJ Booth θα τρέξω το καινούριο track. Έχει γίνει το υλικό μοντάζ, έχει γίνει το master, τα πάντα όλα έτοιμα, θα είναι αύριο. Άλλη μια φορά ο τίτλος θα είναι άκρος καλοκαιρινός. Το τραγούδι πιστεύω θα τα σπάει. Τα σπάει και θα σας αρέσει πολύ. Άλλη μια φορά ο τίτλος Better Summer έρχεται αύριο από το DJ Mix της Τετάρτης. Να ετοιμάζεστε. Αυτό έχει ζητήσει και είναι από το πρόσφατο παρελθόν. Dennis Ferrer. Hey, hey. Σαν remix από RNZ και Ματία. Που αισθητικά είναι το να σας περιμένω με κάθε τρόπο για κάθε λόγο μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8. Κάτι περισσότερο από 20 λεπτά έμειναν. Σας περιμένω μέσα από το website djmix.gr αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Τα προσωπικά μου social media όλα εκεί και αναλεκτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Ό,τι θέλετε, το κινητό είναι πλάι μου και χτυπάει ανά πάσα στιγμή. Whatever you want, whatever you like.

Alessa Keen, αυτό είναι το DNA, στα λιγότερο από 14 λεπτά πριν τις 8 πριν το τέλος. Ακούς DJ Mix και πίνασες? Λύση είναι μία Spice, με λαχταριστές κρέπες, burgers, καφέ, sandwiches και γλυκές βάφλες. Στο Spice κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση. Έτσι απλά το αναφέρω. Και εδώ στη Μυτιλήνη, από όπου εκπέμπουμε, παραγγέλνουμε στο φαγή.gr. Είτε είσαι στο γραφείο, είτε στο σπίτι, είτε είσαι στο DJ booth όπως εγώ. Αυτή είναι η πιο γρήγορη επιλογή για παραγγελία. Και υπό τους οίκους του DNA από Alessa Keen. Θα σου μιλήσω για το παράδοξο του ημερολογίου. Δεν έχουν όλοι οι μήνες των 31 ημερών την ίδια διάρκεια, καθώς ο Οκτώβριος και ο Δεκέμβρης μπορούν να αποκτήσουν επιπλέον χρόνο λόγω αλλαγής ώρας και εμβόλυμου δευτερολέπτου. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε τον κλασικό κανόνα για τη διάρκεια των μηνών. Ο Σεπτέμβρης, ο Απρίλιος, ο Ιούνιος και ο Νοέμβριος έχουν 30 μέρες. Ο Φεβρουάριος έχει είτε 28 ή 29 σταυρής εκταέτη και όλοι οι υπόλοιποι μήνες έχουν 31 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι ο Ιανουάριος, ο Μάρτιος, ο Μάιος, ο Ιούλιος, ο Αύγουστος, ο Οκτώβριος και ο Δεκέμβριος έχουν όλη την ίδια διάρκεια. Ωστόσο, προσέξτε, οι μήνες αυτοί δεν έχουν την ίδια ακριβώς διάρκεια παντού στον κόσμο. Σε ορισμένες μάλιστα περιοχές, ένας συγκεκριμένος μήνας των 31 ημερών αποδεικνύεται μεγαλύτερος από τους υπόλοιπους. Υπάρχουν δύο διαφορετικές συμβάσεις που επηρεάζουν τη διάρκεια του χρόνου. Η πρώτη επηρεάζει λίγο περισσότερο από το 1 τέταρτο των χωρών του πλανήτη και συνδέεται άμεσα με τη γεωγραφική θέση, καθώς εφαρμόζονται διαφορετικά στο βόρειο και στο νότιο ημισφαίριο. Πρόκειται για την αλλαγή της ώρας, θερινή και χειμερινή ώρα, που ξέρετε. Αν και πολλοί πιστεύουν λανθασμένα ότι ο Βενιαμίν Φραγκλίνος εφήβρε τη θερινή ώρα, η ιδέα εφαρμόστηκε σοβαρά κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Υπόψη. Σήμερα περίπου το 1 τρίτο των χωρών παγκοσμίως συνεχίζει να αλλάζει τους δείκτες των ρολογιών. Στο βόρειο ημισφαίριο όμως η αλλαγή εφαρμόζεται στις ΗΠΑ, στο μεγαλύτερο μέρος του Καναδά, σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη, στην Αίγυπτο και σε ορισμένες χώρες της Μέσης Ανατολής. Στο νότιο ημισφαίριο τη χρησιμοποιούν η Χιλή, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Αυτά εν ολίγης. Γιατί όμως αυτός ο μακρύτερος μήνας επηρεάζει μόνο το 1 τέταρτο των εθνών? Επειδή δεν αλλάζουν όλες οι χώρες την ώρα τον ίδιο μήνα. Η Ευρώπη, ο Λίβανος, η Παλαιστίνη, η Αίγυπτος και το Ισραήλ γυρίζουν τα ρολόγια τους μία ώρα πίσω τον Οκτώβριο. Έτσι, σε αυτές τις περιοχές ο Οκτώβριος, που έχει 31 ημέρες, διαρκεί στην πραγματικότητα 31 ημέρες και μία ώρα. Αντίθετα, οι χώρες του νότιου ημισφαιρίου αλλάζουν την ώρα τον Απρίλιο και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο. Μήνες που έχουν ούτως αλλιώς 30 ημέρες. Έτσι για την ιστορία για τις χώρες εκείνες, όπου ο Οκτώβριος δεν αποκτά μια επιπλέον ώρα, υπάρχει ένας άλλος μήνας που περιστασιακά γίνεται ελάχιστα μεγαλύτερος. Ο Δεκέμβριος.

οποίος δεν μεγαλώνει πολύ παρά μόνο κατά ένα δευτερόλεπτο, αλλά πρόκειται για ένα δευτερόλεπτο με ιδιαίτερη σημασία. Ονομάζεται εμβόλυμο δευτερόλεπτο, το λέω. Δεν μεγαλώνει πολύ παρά μόνο κατά ένα δευτερόλεπτο, αλλά πρόκειται για ένα δευτερόλεπτο με ιδιαίτερη σημασία. Ονομάζεται εμβόλυμο.

4 Chainz 82 το remix. Στα 7,5 λεπτά πριν τις 8, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω εγώ. Να ετοιμάστε για δύο επιτυχίες back to back λίγο μετά την αποφώνηση. Το μέσο επόμενο μετά το Give It All είναι το Hard Knocks από Jamme Cortega. Να ετοιμάστε, είναι πολύ δυνατό και φρέσκο. Μιλώντας για κάτι φρέσκο, το έλεγα και πριν, θα το πω και τώρα μια φορά. Αύριο το ακούσουμε πρώτη. Σας φέρω ένα τραγούδι κοντά σας σε Afro House ρυθμούς. Που είναι δημιουργία του φίλου μου του Χρήστου Κουζέλη. Μαζί παρέα, για να φέρουμε το καλοκαίρι πιο κοντά. Καλοκαιρινός ο τίτλος, καλοκαιρινό το track. Έρχεται σε Afro House ρυθμούς αύριο η πρώτη μετάδοση από εδώ. Το DJ Mix της Τετάρτης. Άλλη μια φορά ο τίτλος Better Summer. Αύριο να είστε εδώ λοιπόν. Πριν πω τα σχετικά, να στείλω χαιρετισμούς στα παιδιά που μου γράφουν. Να πω μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Χρήστο που είναι συντονισμένος. Να πω μια καλησπέρα στη Σοφία, η οποία μου ζητάει τραγούδι, αλλά Σοφία, ξέρεις, καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να το κάνω αυτή τη στιγμή. Θα το κάνω αύριο, εν ολίγης. Η Pop είναι στην παρέα μας, ακούει από Ρεστιάδα. Η Άντζελα γράφει από την Αλεξανδρούπολη. Κάτι που με κάνει και κοκκινίζω. Αλλά καλό, καλό. Όταν θα έχω κάτι θα σου πω για τις λεπτομέρειες που με ρωτάς. DJ Mix, Αργύρης Μητσέλης, τέλος για σήμερα. Και σήμερα όπως κάθε μέρα Δευτέρας Παρασκευή έχουμε 8 σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 100,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor φαγή.gr που ήταν στην παρέα μας και τις επιχειρήσεις από τη Μυτιλήνη, LA Dog, Spice, Coffee and Snacks και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Σε αυτό το σημείο επίσης να ευχαριστήσω όλους και όλες σας που χρειάζεται 2 ώρες από τον πολύτιμο χρόνο σας. Θα το πούμε Τετάρτη, αύριο, πρώτα σε ως, 20 Μαΐου ακριβώς στις 6 το απόγευμα. Μέχρι τότε,

0: DRS. DRS on Tuesday. Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Η Ροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός, έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810 2896 95.
1: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
2: MrGranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο MrGranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
3: MrGranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
2: MrGranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
3: MrGranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
4: And now, the best mix of music all day.
5: DRS FM 95.3.
6: Τελευταίο τσεκ. Όλα οκ. Okay. Μουσική.
7: Στην πρίζα.
6: Ακροατές. Στην πρίζα κι αυτοί.
7: Οκ. Okay. Πριζωθείτε κι εσείς.
8: Οι χορεύματα με το Γιάννη Τζανετή στον DRS. Η εκπομπή που σας βάζει στην πρίζα.
9: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, χορεύματα και σήμερα DRS 953. Πάμε μουσικά όπως πάντα, Δευτέρας και Παρασκευή, στο νούμερο 1 disco ραδιόφωνο της Κρήτης. DRS 953. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μουσικό θέμα για σήμερα.

sexy people.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 μετά τις 8 εδώ στον DRS 95,3. Πάμε πάντα με τα ηχορεύματα. Γιάννης Τζανετής στην παρέα σας, ως και τις 10 το βράδυ. Μένετε μαζί μας.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: DRS on Tuesday.
1: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες.
2: Yeah.
1: Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
2: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
1: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
2: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
1: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
2: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
1: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλιούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
2: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
1: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
3: Μάρκογλου, η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
4: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
5: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
6: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
5: Αλήθεια? Και για στολισμό?
6: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
5: Τέλειο. Πού είναι?
6: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
5: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
6: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
5: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
7: 30 χρόνια Fresh Snack. Με 30% περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Λαχταριστό, γιγαντιαίο κρουασάν Choco Big από τη Fresh Snack. Η έκπληξη που λιώνει στο στόμα. 30 χρόνια Fresh Snack. Γιορτάζουμε με περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας το ανταποδίδουμε γλυκά.
8: Θέλεις ένα αυτοκίνητο με μεγαλύτερη αυτονομία και μηδενικούς συμβιβασμούς? Θέλεις το νέο MG HS Plug-in Hybrid Plus. Με αυτονομία έως 1065 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση. 272 ύπους, 7 χρόνια εγγύηση, μηδενικό εταιρικό φόρο και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 32.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε ένα test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-542971-2.
9: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-22-88-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
10: And now, the best mix of music all day.
11: DRS FM 95.3.
12: Disco Sound on air. Τώρα. Disco και Ιταλο-disco προτάσεις. Funky Rhythm καταστάσεις. Γιάννης Τζανετής στο μικρόφωνο. Μεταδίδει η χορεύματα.
13: Okay, here we go.
12: Δεν παίζετε.
14: Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, μετά το διαφημιστικό break. Η χορεύματα πάνω στον DRS 953. Δεύτερο μέρος, λίγο μετά τις 8:30. Οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Πάμε μουσικά ως και τις 10 το βράδυ με τις κορυφαίες δεκαετίες.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 πριν τις 9 εδώ στα ηχορεύματα και σήμερα παρέα με τα αγαπημένα του χθες. Οι κορυφαίες δεκαετίες στον DRS 95,3. Ως και τις 10 μένετε μαζί μας. Bye.

0: DRS. DRS. On Tuesday. Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Η Ροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός, έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810 2896 95.
1: Δεν έχει η Samsung Smartphone ή η Samsung Tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
2: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
3: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
2: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτάμε γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
3: Μπαίνουμε λοιπόν.
2: Μπήκαμε.
4: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8, στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
2: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Veganato λέμε.
5: And now, the best mix of music all day.
6: DRS FM 95.3.
7: Disco sound. Disco sound. On air. Τώρα, τώρα. Δίσκο και Ιταλοδίσκο προτάσεις. Φανκή ρυθμή καταστάσεις. Γιάννης Τζανετής στο μικρόφωνο. Μεταβίβει χορεύματα. Χορεύματα. Δεν παίζεται. Χορεύεται.
8: Λίγο μετά τις 9 το βράδυ τα ηχορεύματα παίζουν live μαζί σας. Κάθε βράδυ, Δευτέρα και Παρασκευή, Γιάννης Τζανετής στην παρέα σας. Και πάμε μουσικά με τα κορυφαία των 80s, 70s αλλά και 90s. Ως και τις 10.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 μετά τις 9. Οι χορεύματα στον DRS 95,3. Γιάννης Τζανετής παίζει για σας και αυτό το βράδυ.

0: DRS. DRS. On Tuesday.
1: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες?
2: Όχι, πήγα σε γραφείο.
1: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
2: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια. Η χοχλή είναι.
1: Η χοχλή αυτή? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
2: Ναι, είναι.
1: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντουχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
3: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές. Ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
4: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά, δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
5: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
4: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
5: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
4: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-203355.
6: All day. Turn it. DRS FM 95.3.
0: Disco Sound on air. Τώρα. Disco και Ιταλο-disco προτάσεις. Funky Rhythm καταστάσεις. Γιάννης Τζανετής στο μικρόφωνο. Μεταδίδει ηχορεύματα. Okay, here we go. Δεν παίζετε.
7: Λίγο μετά τις 9.30 και αυτό το βράδυ είμαστε παρέα. DRS 953. Γιάννης Τζανετής, πάμε μουσικά ως και τις 10 με τις κορυφαίες δεκαετίες. Μην ξεχνάτε, όλα τα αγαπημένα είναι εδώ.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 λεπτά πριν σας αφήσουμε για σήμερα, πάντα τα κορυφαία είναι εδώ και απόψε στον DRS 953.

0: DRS. DRS. On Tuesday.
1: Και τώρα. Τώρα. Τώρα. Actually. Το τραγούδι της εβδομάδας στον DRS.
2: Ο DRS FM παρουσιάζει.

0: Now, the best mix of music all day. DRSFM 95.3.
1: Για την επόμενη ώρα, την μουσική θα επιλέγει ο Λευτέρης Τσικαλάκης με αγαπημένα 90s.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Lovely.

0: DRS. DRS. On Tuesday.
1: And now, the best mix of music all day.
2: DRS FM 95.3.
3: Την μουσική επιλέγει ο Λευτέρης Τσικαλάκης με αγαπημένα 90.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: Συντονιστείτε στον DRS.
1: Oh, darling. I wanted to be everything.

0: Παίζουμε τις κορυφαίες δεκαετίες. Παίζουμε τις κορυφαίες επιτυχίες.
1: DRSFM.
0: Συντονίσου μαζί του.

0: Παίζουμε τις κορυφαίες δεκαετίες. Παίζουμε τις κορυφαίες επιτυχίες.
1: DRSFM.
0: Συντονίσου μαζί του.

0: Παίζουμε τις κορυφαίες δεκαετίες. Παίζουμε τις κορυφαίες επιτυχίες.
1: DRSFM.
0: Συντονίσου μαζί του.